Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, Web Radio. At dead of night the whistle blows and people hear. She's running still.

Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, Web Radio.

Λοιπόν, καλώς ήρθατε. Είμαστε στην Κυριακή 11 Οκτωβρίου, σε μια Κυριακή βεβαίως αγωνιστική. Παρακολουθήσαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα αγωνιστική το Σάββατο. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στην Κυριακάτικη αγωνιστική. Να ξεκινήσουμε από την All Win Women's Basketball League 1, ΠΑΟΚ Άρης 70-68. Αμίντας Ολυμπιακός 60-68, Πάνθυρης Καβάλας Παναθηναϊκός 62-108, Κρόνος Παναθλητικός 75-70. Αυτά είναι μέχρι στιγμής τα αποτελέσματα τα οποία έχουμε. Ενώ στις 5 ο Πανσεραϊκός με τον Πρωτέα Βούλας ολοκληρώνει το πρόγραμμα. Στη βαθμολογία που έχουμε μέχρι στιγμής, μετά και την νίκη του Κρόνου επί του Παναθλητικού, που ήταν το τελευταίο παιχνίδι το οποίο ολοκληρώθηκε, ο Αθηναϊκός, ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός και ο Κρόνος έχουν από 4 βαθμούς, ο ΠΑΣ Γιάννενα, ο ΠΑΟΚ, ο Παναθλητικός έχουν από 3, ο Αμίντας, ο Άρης, οι Πάνθυρες Καβάλας έχουν 2, ενώ ο Πανσεραϊκός και Πρωτέας Βούλας που θα παίξουν σε λίγο με έναν αγώνα λιγότερο έχουν 1 βαθμό. Ξεκινήσαμε γυναίκες, συνεχίζουμε γυναίκες, πάμε στην Women's Basketball League 2. Πιερικός Αρχέλαος Πανόραμα 55-59, Πορφύρας Αντέος 42-60, Ανόρθωση Βόλου Απόλλων Καλαμαριάς 75-81, Μεντ Σπόρτινγκ 41-90, σε εξέλιξη Ίακας Ναυπλίου Κάο Μελισσίων 66-68, 2 λεπτά και 52 δευτερόλεπτα για το τέλος, και στο δεύτερο δεκάλεπτο Άμυλα Δάφνη Αγίου Δημητρίου 15-22, στις 5 Άρης Χολαργού Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας και στις 5 και 4 το ΑΕΚ Περιστερίου Δυτικών Προαστίων Ανδρογέας. Women's National League, Κούπα Κιλκής Δημόκρητος 40-57, Έαντας Αμιντέου Ιωάννινα 50-57, Πρωτέας Θεσσαλονίκης Απόλλων Καρδίτσας 22-74, Υποκράτης Κοκ Αθλητικός Όμιλος Κρόνος 56-67, σε εξέλιξη Χάνθας Πίδα Ξάνθη 42-14, Κομωτινή Ηρακλής 37-30, στις 5 Αθλητικός Όμιλος Προβήτη Λία Εύνικος, Γυμναστικός Συλλόγος Χαίας Παρασκευής Ζαών και Νέοι Εσπέρου Αονάκ, όπως επίσης και Αθλητική Ένωση Πλατανιά Προμηθέας. Αυτά σε ό,τι αφορά το μπάσκετ γυναικών. Στην National League 1 έχουμε τελικό σκορ από την Πάτρα, Προμηθέας 2014 Σύλλας Εδιψού 85-76, στις 5 Αναγέννηση Καρδίτσας Γέφυρα και ΚΑΟΔ Πιερικός Αρχέλαος. Πάμε στην National League 2, 1-54 για το τέλος της αναμέτρησης, Αθηναϊκός Ίωνες 78-69, Καόμε Ελυσίων Υποκράτης Κο 38-34, στις 5 Καλαμάτα Άρης Πετρούπολης, Πεύκη Μέανδρος 52, τέλος είναι Αθηναϊκός, Πεύκη Μάνδρα 20, Τύρον Αγίων Θεοδωρών και Μαρουσίου, Πικέρμη Πορφύρας, Αθλητική Ένωση Νέας Κηφισίας Ίκαρος Νέας Μύρνης, Ηρόδοτος Κοροπίας, Στέρας Αγίου Δημητρίου Αναγέννης Πετραλώνων, Όφια Αγόρε Θύμνου, Εκπαιδευτρία Φρυγανιώτη 10, Μουδανιά Κουφάλια, Μέντελ Πίδα Τούμπα, Όλυμπος Προσοτσάνη, Ασπίδα Ξάνθης Άτλας Κομωτίνης, Σταυρούπολη Αγία Βαρβάρα, Φανάρια Νάξου Κάδμος, Έσπερος Καλαθοσφαίρης Αγίας Παρασκευής, Απόλλων Σμύρνης Πρωτέας, Καστοριά Ακαδημία Καλαθοσφαίρης Καρδίτσας, Ζαφυράκης Γυμναστικός Σύλλογος Αμπελώνα, Πρωτέας Γρεβενών Δόξα Πυρουάρτας, Πάνθυρες Κατερίνης Δανάη Τρικάλων, Ολυμπιακός Βόλου Ανόρθωση Βόλου, Αεθλική Ένωση Βαρθολομιού Νέο Λιξουρίου, Δραπετσόνα Αγία Νάργυρη, Εκπαιδευτήρια Πλάτων Λοίτικα, Νικόπολη Πρεβέζης Χαχαίρων Καναλακίου και Νέα Ιωνία Ίκαρος Καλυθέας, στις 7, όπως και ο αγώνας της Νικόπολης, στις 6 ο Πλάτωνα, στις 5.30 η Δραπετσόνα, όπως και το Βαρθολομιού, όλα τα άλλα μάτς στις 5. Λοιπόν, αυτά και από τα εθνικά πρωταθλήματα. Σε ό,τι αφορά την GBL, έναν αγώνα είχαμε σήμερα που ολοκλήρωσε την δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος και αυτό ήταν η νίκη του Ολυμπιακού επί του Κολοσσού με 99-83, ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι με 30 πόντους από τον Ζαν Μοντέρο από πλευράς Ολυμπιακού να είναι ο πρώτος σκόρερ, 16 ο Βεζένκοφ, 14 ο Φουρνιέ, 10 ο Νετζίπουρν, για τον Κολοσσό είχε 12 πόντους ο Καμπερίδης, 13 ο Γουίλης, 11 ο Μπάρνετ και 10 ο Κρούζερ. Αυτά με την ολοκλήρωση λοιπόν και αυτής της δεύτερης αγωνιστικής, με την Καρδίτσα και το Περιστέρι και τον ΠΑΟΚ να έχουν 4 βαθμούς να είναι
αίτητη. Στους τρεις ο Κολοσσός, η Μύκονος, ο Άρης και η ΑΕΚ χωρίς νίκη. Και με 2 βαθμούς το Μαρούσι, η Δόξα Λευκάδας, ο Ηρακλής, ο Προμηθέας, ο Βίκος. Στους 2 βαθμούς βρίσκεται ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, αλλά έχουν 2 νίκες, είναι αίτητοι καθώς ξεκίνησαν την σεζόν με 2 βαθμούς μείον. Στην τρίτη αγωνιστική, την επόμενη, το Σάββατο στις 3 ΑΕΚ Μύκονος, στις 4 Κολοσσός ΠΑΟΚ, στις 5 Ηρακλής Καρδίτσα, στις 5 επίσης Δόξα Λευκάδας Προμηθέας, στις 5:30 Άρης Μαρούσι, ενώ την Κυριακή στη 1 στο Telecom Center και κλεισμένο των θύρων Παναθηναϊκός Περιστέρι και επίσης στη 1 Βίκος Φάλκονς Ολυμπιακός, σε μια πολύ σημαντική στιγμή για την ομάδα των Ιωαννίνων, καθώς Φάλκονς Ολυμπιακός σε μια πολύ σημαντική στιγμή για την ομάδα των Ιωαννίνων, καθώς

στο δεύτερο λεπτό για το τέλος. Κάω με λυσιόν υποκρατησκό 42-34. Θα δούμε τι μπορεί να συμβεί. Λοιπόν, θα έχουμε σίγουρα σύνδεση για τον αγώνα του Πανσεραϊκού του Πρωτεαβούλας των γυναικών. Να δούμε και πού άλλου θα έχουμε. Θα έχουμε και για τον αγώνα της αναγέννησης Καρδίτσας με την Γέφυρα. Θα έχουμε και για την αναμέτρηση του ΚΑΟΔ με τον Πιερικό Αρχιελαό. Αυτά θα είναι τα παιχνίδια που αναμένεται να έχουμε live. Για να δούμε κάτι άλλο, πως υπάρχει και κάτι άλλο σε live μετάδοση. Δεν βλέπω κάτι προς το παρόν. Θα δούμε. Λοιπόν, αυτά μέχρι στιγμής.

Το τελικό σκορ στον Αθηναϊκό με τους Ίων Εσχίου είναι 81-73. Άρα ολοκληρώθηκε και αυτό. Έχουμε μελήσει Ιπποκρατισκό. Να δω αν έχω μετάδοση, να τον ακούσω. Το σκορ είναι 45-37 πάντως. Προφανώς και δεν έχουμε μετάδοση όπως ακούτε. Λοιπόν, θα προσπαθήσουμε να βρούμε ποιους αγώνες θα καταφέρουμε να ακολουθήσουμε. Θα δούμε.

Λοιπόν, για πάμε σιγά σιγά να δούμε πώς εξελίσσονται οι αγώνες. Να πούμε ότι μέχρι στιγμής έχουμε στους αγώνες που είναι σε εξέλιξη, πάμε πρώτα, με τη σειρά στο Women Basketball League 2, Ιάκας Ναυπλίου ΚΑΟ Μελισσίων, τελικό σκορ 69-70. Άμυλα Δάφνη Αγίου Δημητρίου 25-27, 5 δευτερόλεπτα για το ημίχρονο. Άρης Χολαργού Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας, τώρα στο παιχνίδι είναι 2-0. Συνεχίζουμε στο 4ο δεκάλεπτο, Χάνθας Πίδα Ξάνθης 56-21. Στο λίγο πριν το ημίχρονο έχουμε Γάσκο Μωτιν Ηρακλής 45-31. Αθλητικός Όμιλος Προφήτη Ηλία Εύνικος, ακόμα τώρα άρχισε το μάτς μάλλον, όπως και το Αγία Παρασκευή Ζάων, αλλά τώρα αρχίζουν στην... αρχίζει και ο αγώνας του Πανσεραϊκού με την... με τον ΒΑΟ. Ναι. Εκεί θα πάμε λογικά, γιατί είναι πρώτη κατηγορία γυναικών, εκεί πρέπει να πάμε κανονικά. Και εκεί θα πάμε σε λιγάκι. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Και Καρδίτσα θα πάμε. Τελικό σκορ Αθηναϊκός Ιόνες Χίου 81-73. Μελίσια Ιπποκράτης 48-41, 8 και 19 για το τέλος. Καλαμάτα Άρης Πετρούπολης. Έχουν αρχίσει οι αγώνες National League 2. Πάμε σιγά σιγά στις... Πάμε σιγά σιγά. Να αρχίσουμε να μπαίνουμε σε ρυθμό.

0: ψηλά. Να ζητήσουμε και συγγνώμη με το καλημέρα. Έπεσε μαύρο. Ας ευχηθούμε να πάνε όλα καλά στη συνέχεια της μετάδοσής μας. Να ζητήσουμε ένα συγγνώμη. Δεν είδατε το 0-2 του Πιερικού. Στην επίθεση τώρα ο Καόλ με τον Άνο. Νέο μεταγραφικό απόκτημα για την ομάδα του Καόλ. Από τα νέα πρόσωπα. Πολύ ωραία και ο Νάνο. Θα πάρει το Καόλ. Μια ομάδα ο Καόλ που της λείπει ο ψηλός παίκτης. Κεραμάρης Δημοσθένης για τον Καόδ και Κεραμάρης Ιωάννης, τα δύο αδέρφια. Μπέσας, Μπεν. Και Δημήτρης Νάνος, οι επιλογές του κύριου Ζράκα στο ξεκίνημα, ενώ για την ομάδα του Πιερικού, Κυργάκης, Λουλούδης, Τσαούσης, Σμιθ και Κόντες. Τώρα στην επίθεση η ομάδα του Πιερικού. Για να δούμε. Σμιθ πήγε και ζήτησε την μπάλα. Τώρα και πολύ ωραία η ενέργεια με το νούμερο 8 του Λουλούδη για το 0-4. Για το 1-4 διορθώνω. Για να δούμε. Κεραμάρης, πολύ ωραία. Θα βγει η μπάλα. Αυτή η φάση από το Δήμο τον Κεραμάρη. Για να δούμε. Κυργάκης. Έξω η μπάλα. Λουλούδης. Θα δοκιμάσει για τρεις. Θα στοχίσει. Κεραμάρης Ιωάννης τώρα. Παίζει δίπλα στον αδερφό μου τον Δημοσθένη. Και αυτός πολύ γρήγορα στο Δημήτρη τον Άρνο. Το σούτ άστοχο. Λουλούδης τώρα. Παρόλα αυτά το 1-4 παραμένει. Υπάρχει στήριγμα. Φάουλ και δύο βολές. Πέτρος ο Καφαδάρης για την ομάδα του ΚΑΟΔ. Κυργάκης αφήνει για Κυριάκης τώρα και πάλι, για να δούμε, Κόντσες. Κόντσες πολύ ωραία, θα πάρει το φάουλ και δικαίωμα για δύο βολές. Θα το δούμε. Είπαμε, η δραμηνή ομάδα πάσει κάτω από τη ρακέτα. Θα πάει σε αυτό ο προπονητής του Πιερικού Αρχέλαου, στο να μπορέσει να χτυπήσει στη ρακέτα της δραμηνής ομάδας. Αυτή είναι η αδυναμία του ΚΑΟΛ. Δεν μπόρεσε να βρει συμμεταγραφική περίοδο κάποιον ποιοτικό παίκτη για να γεμίσει την ρακέτα του. Τώρα και μαζεύει ο Κεραμάρης. Κεραμάρης Ιωάννης. Καφαβάρης. Το 1-6 παραμένει.
1: Νομίζω ότι είναι καλός κανονισμός αυτός. Θα μάθουμε να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί και οι προπονητές και οι παίκτες και όλοι, να μην δημιουργούμε προβλήματα χωρίς λόγο. Βάζει την πρώτη. 6-3. Πήγαμε λίγο πιο μπροστά να βλέπουμε για τη γωνία. Ναι, τώρα το καταφέραμε. Είμαστε λίγο καλύτερα. 6-4. Δύο φορές από τον Τζίτρο, τον αρχηγό, Γράψας. Είναι και πάλι στον Τάσκο. Τάσκο στον Τσόπελα. Πέμπου, θέλει να περάσει τα πόδια, πάρα πολύ εκπληκτικό παιδί. Περνάει ο Τσόπελας, είναι στον Τάσκο, διακρίνει ο Τάσκος, άστοχος, τον πάω τον Γρίλης, όχι. Και τελικά η μπάλα φέρνει στον Τάσκο, που θέλει να περάσει, να χτυπήσει. Είναι απέναντι στον Πέμπου. Πάει κοντά, έχει δύο απαντάζει εκεί. Γράψα για τρεις. Άστοχος και αυτός. Το ριμπάζει ο Βράνας. Ο Ιωσήφ. Κοιτάζει την μπάλα τάχα, της περνάει μπάλα, αλλά φέρνει μπάλα τα χέρια. Γενική αυτή η άμυνα από τον Αστέρα. 6-4. Παραφορά με τον Τζόπελα. Γράψας θέση στο Σταγκούρο. Καλή άμυνα. Πιέζεται, τον ακολουθεί, δεν μπορεί να περάσει. Βγαίνει παγίδα από την Αθήνα την πλευρά. Παίρνει την μπάλα ο Γρίνης. Δίνει στον Τζόπελα. Περνάει ο Γράψας. Ωραία πάσα. Τι έκανε ένα εύκολο καλά στο Τάσκο. Το μπάσκετ όλα κάνουν και όλα μπαίνουν. Όλα μπαίνουν και όλα βγαίνουν. Παίρνει την μπάλα και γυρνάει την μπάλα ο Τσίτουρας. Κάνει στον Δάνα, παίρνει ένα σκιν επιλογή, περνάει από την πλευρά του Τάγαρη, δίνει στη γωνία στον Αλέξανδρο. Παίρνει ο Ιωσήφ, τον διώχνει, θέλει να παίξει τον Τάγαρη, γιατί έχει τον Γράψα, βγαίνει όμως παγίδα από την άλλη στην πλευρά και κάνει λάθος. Όχι, δεν κάνει λάθος. Τα πόδια των παιδιών του Αστέρα η μπάλα. Έχουμε μια παρατήρηση στον πάγκο του Αστέρα, γιατί σηκώνονται συνέχεια όρθιοι, όπως λέει η διαιτήτρια, κυρία Τσουρή. Εξαιρετική. Τα τελευταία χρόνια παίζει και ψηλότερες κατηγορίες, παίζει και στην National League. Είναι εξαιρετική, δεν ξέρω αν έχει ανέβει και πιο πάνω. Αν έχει ανέβει, τη ζητάω συγγνώμη. Κατοχή παραμένει για τον αναγέννηση των Λαλώνων. Που δεν είμαστε ενήμεροι. Και έχουμε τα εμάς. Εμείς θα δούμε διαφημιστικά. Και τώρα που βλέπουμε τα διαφημιστικά, εγώ αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι προσέξτε λίγο τους χορηγούς των ομάδων. Δεν το λέω μόνο για τον Αστέρα, το λέω συνολικά. Είναι πολύ σημαντικό για το ερασιτεχνικό μπάσκετ να δίνουμε βοήθεια στους χορηγούς των ομάδων. Έτσι αλλιώς είναι μια win-win κατάσταση και εσείς θα έχετε μια καλύτερη τιμή. Αλλά και ο
0: Κεραμάρης μέσα. Για να δούμε. Στην επίθεση η ομάδα του Πιερικού, Σμιθ, κάτω από το καλάθι, θα την αφήσει το καλάθι για το 4-10. Νάνος, θέλει λύσεις από τον Νάνο Καόδ, έξω η μπάλα, για να δούμε, ο Μπέν για 3 μέσα. το 7-10 για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Επαναφορά τώρα Σμιθ. Το Σίρκια 3 θα στοπίσει τώρα. Δεν πήγε να καρφώσει, κόπηκε εκεί με φάουλ, εγώ θα πω. Εγώ νομίζω πρέπει να πάνε στο αμυσό replay οι διαιτητές να δουν άμα υπάρχει φάουλ νωρίτερα. Και σίγουρα βλέπουν, θα θέλουν να μάθουν άμα συζητάνε για το αν υπάρχει και αντιαθλητικό, άμα ο Κεραμάρης, ο Δήμος, για να δούμε. 7-10 το σκορ.
2: Είδατε στο monitor σας, στους δέκτες σας, ότι βραβεύτηκε ως MVP Next Gen για την προηγούμενη αγωνιστική. ...16 το σκορ.
1: Για τρεις. Πρόχνω την μπάλα ο Γράψας, εύκολα φτάνει στο γκριλ και από εκεί στο Γκρανιά. Στο Γκρανιά. Τάσκος, Γκρανιάς. Τρίλης. Κάνει προσπίση, ένα φέικ, αλλά χτυπάει μπάλα πάνω του από την κυρία Διαμαντίνε μπροστά. Και δίνει την παράβαση και η κατοχή περνάει απευθείας απέναντι. Βγαίνει ο τσίτρος για την ομάδα της Αναγέννησης και περνάει με το 17 ο Σημεωνίδης ο Γιώργος. Ράνας. Ράνας περνάει. Ο Ιωσήφ θέλει να περάσει, πάει μέχρι μέσα, δίνει στον Τάγαρη και κόβεται από το σκιακά στον Ρουστέμπου. Πάρα πολύ αρνητικό παιδί, τώρα κόβει ένα πολύ ψηλό τώρα του παίχτη. Τάγαρη στην επαναφορά. Πάει να κόψει ο Παγκούρος, τον προλαβαίνει ο Γράψας, το αματάει. Ο Παγκούρος τάχαρη με το γκρίλι, παγίδα, κόβει από τη δυνατή. Τρομερό καλάζι από τον Παγκούρο, Γράψας. Πάει μέχρι μέσα, δίνει το γκρίλι, έτοιμος θα. Περνάει ο Γράψας. Για δύο, να είστε μπακ, το χάνει, ο γκρίλις παίρνει το rebound. Περνάει, δίνει στον Κουέμπου, δεν περνάει μπακ. Τη βλέπει ο Αλέξανδρος Φοδάνος. Μέσα ο Σημεωνίδης και παίρνει το φάουλ. Ευκαιρία μια αίθια γέννηση με το Σημεωνίδη που μπήκε δυναμικά, πήγε κατευθείαν στο δεξί drive, κερδισμένο φάουλ από το Γράψα. Και περνάει ο Μαυροδής ο Γιώργος. Ένα παιδί πραγματικά προσωπικά που έχω μεγάλη αδυναμία, ένας εξαιρετικός αθλητής. Με προβλήματα τραυματισμών τα τελευταία χρόνια, αλλά κάνει τρομερά πρωταθλήματα και πέρυσι θυμάμαι στη σειρά των τελικών είχε έβγαλε μάτια σε σουτ, είναι ένα παιδί 2-10 ο οποίος σουτάρει, απειλεί, πηδάει, κόβει, παίζει κοντά στο καλάθι, είναι εξαιρετικός πραγματικά, νομίζω ότι ίσως να μπορούσε να παίξει και παραπάνω στην καριέρα του μιλάω. Δύο φορές για το Σημεωνίδη.

Μέχρι δεύτερη για το 17. Πάσκοτ. Μισογράψα. Θα βρούμε να κλέψει τον Αγκούρο στην κρατή ο Γράψα. Καλό σύρθι. Αφροειδή. Φέμπου. Κρανιά. Κρανιά θέλει να περάσει. Δίνει και πάλι στον Φέμπου. Κρανιά για τρεις. Δεν το μπαίνει. Δεν είναι καλό το σύρθι. Ο Αλέξανδρος θέλει να πάει και τρέχει. Πάει μέχρι μέσα. Δεν το βάζει. Καλή άμυνα. Παίρνει ο Τάσκετ και πάλι το rebound. Και τρέχει ο Κρανιάς. Ακολουθεί ο Μαυροϊδής. Δίνει έξω στο Γράψα για 3! 13-7 και επίθεση και πάλι για την Αγίνη. 2-35 για τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Ωραίο μπάσκετ, ωραίο καλάθι από το Ιωσήβιο το 13-9. Μαυροϊδής Τάσκος. Έξω η μπάλα στον Λουκφέμπου, προσπίση, πάει στη δύναμη, ωραία με από τον Σιονίδη, συγκρατεί ο Τάσκος, α, δύσκολη πάσα, φτάνει μπάλα στον Τάγαρη και από εκεί στον Δάνα. Ο άλλος ο Δάνας και εσύ για τρεις, με αυτοπεποίθηση, ο μαχητικός γράψα φέρνει το ριμπάου και δίνει στον Κρανιά, Κρανιά τρέχει, Λουκφέμπου, ωραία επίθεση, φτάνει στον Τάσκο για τρεις, άστοχος. Ο Δάνας ο Αλέξανδρος φέρνει το ριμπάου. Του το Αλέξανδρος έστωχο! 13-12 στο πόντο το παιχνίδι. Ωραία προσπάθεια, κόβει όμως ο φάλος στην αμύλη. Αλλαγές. Περνάνε το 10 και το 6 από την αναγέννηση, ο Πατρινός και ο Αμυράς και περνάει και ο Αμπατζής. Στο μάλλον του 4.

Όλα έτοιμα, φίλες και φίλοι, για να συνεχιστεί το παιχνίδι με το καταπληκτικό παιχνίδι από τον Μπαν σήμερα. Και μπροστά ο Καου 13-10. Για να δούμε στην επίθεση ο Πιερικός, πολύ ωραία η αλλίωση από τον Μπέσα και φάουλ. Ο Μπαν με 11 πόντους στο μάτς, ένα καφαδάρισε ένα ο Νάνος. Τώρα στις βολές με το νούμερο 10 ο Ράπτης για την ομάδα του Πιερικού. Πάντα σε ζωντανή μετάδοση από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Κραφτίδης. Καόδ, Πιερικός, Αρχέλαος Κατερίνης. Τώρα στο 13-11. Καστοχή στη δεύτερη βολή. Πολύ ωραία τώρα. Κεραμάρης. Καφαδάρισα την αγαπημένη του θέση, θα στοχίσει όμως. Δεν θα προλάβει και ο παίκτης της Κατερίνης. Κατοχή για τον Καόδ. Σε επίδυση 14 δευτερολεπτών για την γραμμή ομάδα. Έξω ο Μπέσας για να πάρει αναπνοές. Μέσα ο Ιωάννης Κεραμάρης. Η επαναφορά. Για να δούμε εκεί, Νάνος. Μπαν. Υπάρχει στήριγμα. 5 δευτερόλεπτα για την επίδεση της γραμμινής ομάδας. Βολές τώρα. Θα περάσει με το νούμερο 11 για τον Καόν ο Καραφώτης στη θέση του Κεραμάρη, του Δημοσθένη. Μέσα η πρώτη βολή, 14-11. Μέσα και η δεύτερη, το 15-11 με 13 πόντους ο Μπαν το παιχνίδι. Μάλλον είναι τώρα εκεί. Πολύ ωραία το σουτ, θα εστοχίσει ο παίκτη του Πιερικού για το 15-13. Με το νούμερο 2 ο Κυριάκας εστόχισε. Ο Κυριάκης. Καφαδάρης. Μάνος για 3. Θα μπει, θα βγει μπάλα. Κυριάκας στο rebound.

0: Παραφορά με τον Αμυρά. Έχει περάσει και με το 7 ο Μακρύς. Αμυράς Μακρύς, ο Πατρινός, ο Σημειονίδης και ο Αλέξανδρος Οδάνας. Δεύτερη πεντάδα ουσιαστικά, το second unit. Από την άλλη πλευρά έχουμε τον Τάσκο, τον Τζόπελα, τον Αμπατζή, τον Μαυροειδή και τον Γκρανιά. Αμυράς δίνει στον Μακρύ. Και από εκεί στον Οδάνα τον Αλέξανδρο. Και πάλι Μακρύς. Περνάει ο Πατρινός. Φιλά, κοιτάξτε αυτό που σας έλεγα για τον Μαυροειδή, εξαιρετικό μπλοκέρ. Φτάνει την μπάλα στον Αμπατζή, προσποίηση πάει κοντά, χάνει την μπάλα, παίρνει το φάουλ. Αμπατζής, ωραία πέρασε στο Γκρανιά. Δεν μπορεί να πάρει το σουτ. Τάσκος. Περνάει από το σπίτι του Μαυροειδή. Παίρνει την μπάλα ψηλά. Την κρατεί την μπάλα, πάει το καλά. Πολύ ωραίο καλά. 19-13. Πάει λίγο να χάσει την μπάλα. Την κρατεί όμως ο Σημειονίδης. Και δίνει το Μακρύ. Μακρύ. Βγαίνει η αλλαγή πάλι. Μαυροειδής. Δίνει στον Αμπατζή. Κρατάει την μπάλα. Πολύ ωραία. Και δίνει στον Κρανιά πέρα από πολύ μακριά το σούτ. Δεν είναι καλό. Έρμπολ. Είναι καλό σούτερ ο Κρανιά. Επίθεση με τον Δάνα τον Αλέξανδρο. Περνάει το κέντρο. Και οργανώνει το παιχνίδι της ομάδας. Δάνας. 19-13. Αλλάζει με τον Πατρινό και πάλι ο Δάνας. Θέλει να περάσει. Δεν είναι εύκολος ο Μαυροειδής. Παρά θα μπορούσε να πάρει το σουτ. Πρόφη την μπάλα Μπατζής. Ωραία προσπάθεια. Πάει μέχρι μέσα. Καλή άμυνα από τον Σιλονίδη. Αξιωματώνει ο Μπατζής και πάει και καλά στο 21-13. Και ο κύριος Μαζαράκης αναγκάζεται σπεσμένα να πάρει το δεύτερο time-out του. Δεν νομίζω.
1: Ο Τύρανας θέλει να τρέξει, νίκη στο transition, δεν θα τα καταφέρει, κάνει λάθος στη συνεργασία δεύτερης περίοδου, καμία εκ των δύο ομάδων δεν είχε κάποιο φάουλ μέχρι στιγμής, το πρώτο είναι για την νίκη. 16 δευτερόλεπτα ακόμη για αυτήν την κατοχή του Τύρανα. Γαβαλάς για να δώσει συνέχεια, θέλει να ποστάρει, δεν του το επιτρέπουν το Αβραμίδη, ο Ντόρβας τώρα. Πολύ όμορφο pick and roll, καράμπουλας από την πάσα του Αβραμίδη. Κυκλοφόρησε εξαιρετικά ο Τύρανας, αλλά το τρίπο του Θεοδωσίου από τη γωνία είναι άστοχο. Κρίμα. Κράτησε με δυσκολία ο Αρσενικός. Γύρισε, κέρδισε το φαουλ χαμηλά ομόρφως απέναντι στον κοντύτερο Ντόρβα. Έξυπνα εκείνος ο κοντός του Τύρανα, σταματάει τον αντίπαλό του με φαουλ. Ξέρει πως είναι και μόλις το πρώτο ομαδικό σε αυτήν την περίοδο για τους κυπεδούχους. Θανάτη πόσταρε. Ομόρφος και πάλι και ήρθε σαν τρέιλερ πολύ όμορφος το Συνόβουλος για να δώσει και πάλι προβάδισμα στη νίκη Αμαρουσίου 22-23. Καράμπουλας για Γαβαλά στην κορυφή Θεοδοσίου, Ντόρβας για τρεις εκείνος, όχι αστοχή. Σαρέις, δυσκολεύονται και οι δύο ομάδες να βρουν λύσεις εύκολα στην επίθεσή τους. Θα βρει μια τώρα ο Θανάτη, όχι ούτε τώρα. ψηλότερα από όλους ο Γαβαλάς, ο οποίος παραλίγο να κάνει λάθος. Με τη βοήθεια του Ντόρβα κράτησε ο Τίρωνας και ο Γαβαλάς πετυχαίνει καλάθι. 24-23, έβαλε πολύ έξυπνα το σώμα του απέναντι σε Σαρή και έβαλε και πάλι τον Τίρωνα μπροστά στο σκορ. Άστοχο τον τρίποντο. Κυριαρχείο Στασινόπουλος κάτω από το καλάθι, κερδίζει βολές. Είναι ο ψηλότερος του γηπέδου, έχουν πλεονέκτημα. Εκεί οι παίχτες της Νίκης Αμαρουσίου και το εκμεταλλεύονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Εύστοχη η πρώτη βολή από τον Στασινόπουλο. Πέντε λεπτά ακόμη για το πρώτο μέρος. Ντόρβας σε ένα σκρίν επιλογής. Πήρε πρώτα ο Αβραμίδης, πήρε έπειτα ο Γαβαλάς και βρήκε και πάλι Ντόρβα. Οι περισσότερες επιθέσεις του Τίρωνα μέχρι στιγμής είναι στα τελευταία δευτερόλεπτα. Όπως και τώρα έκλεψαν οι παίκτες της Νίκης Αμαρουσίου, είπαμε. Και οι δύο ομάδες δυσκολεύονται στην επίθεσή τους. Προς το παρόν στην αμέτρηση Τσεκένης για τρεις εκείνος. Όχι, η Ντόρβας είναι εκεί. Ποστάριο Καράμπουλας. Τον αρσενικό Καράμπουλας γύρισε εκτός ισορροπίας. Κέρδισε φάουλ στην διεκδίκηση του rebound. Αν δεν κάνω λάθος, ο Γαβαλάς είναι αυτός που το κέρδισε, αυτός που χρεώθηκε αυτό το φάουλ. Είναι ο Σαρής. 2 ομαδικά για την Νίκη Αμαρουσίου, 2 έχει και ο Τίρωνας. Γαβαλάς για Ντόρβα, σταμάτησε για 2, εκείνος αστόχησε. Δύσκολη προσπάθεια απέναντι σε αντίπαλο. Τσεκένης ζητάει και ποστάρει ο Μόρφος. Σε ακόμη μια φορά που θέλαν να παίξουν αυτό το high-low με μια πάσα στη βολή και ψάχνοντας τον ψηλό τους, οι μπλε κέρδισαν το φάουλ, τρίτο ομαδικό από πλευράς Τίρωνα. Και μας Γιάννης για πρώτη φορά στον αγωνιστικό χώρο για τον Τίρον. Τσεκένης είναι για να δώσει συνέχεια. Για τρεις, δύσκολη προσπάθεια από την Νίκη Αμαρουσίου, είναι άστοχος ο αρσενικός και τώρα ο Αβραμίδης, ο οποίος βρήκε αντιπάλους και πάσαρε έξω για Μαζιάννη. Ο Ντόρβας και πάλι για 2 αυτή τη φορά χωρίς άμυνα αλλά αστοχή. Δύσκολη προσπάθεια του Μαζιάννη μπροστά σε αντίπαλο. Η κατοχή παρέμεινε στον Τίρωνα. Γαβαλάς, να δούμε ποια ομάδα θα καταφέρει πιο εύκολα να ξεκλειδώσει την αντίπαλη άμυνα. Δύσκολη προσπάθεια Γαβαλάς. Δεν αρέσει και στον coach Ζόντο αυτό που βλέπει. Λισάνδρου για 3 και 20 ακόμη στο πρώτο ημίχρονο. Μόρφος έψαξε στα Στασινόπουλο η μπάλα. Κατέληξε έξω σε Τσεκένη, ο οποίος εκτέλεσε με τον χρόνο της επίθεσης να λύγει. Αλλά είπαμε και προηγουμένως ότι ο Στασινόπουλος κερδίζει μάχες κάτω από το καλάθι. και φτάνει στο συν 3. Τώρα πια την νίκη Αμαρουσίου. Μαζιάννης για Καραΐσκο. Μαζιάννης έκανε λάθος. Βρήκε μια πάσα ολόκληρου.
2: Ακούσαμε λοιπόν κάποιες φάσεις από την αμέτρηση των Αγίων Θεοδόρων Νίκη Αμαρουσίου. Με το σκορ να είναι στο 24-27 και να παίρνουν 2,5 λεπτά για το τέλος του ημιχρόνου. Πάμε να δούμε, να κάνουμε ένα πέρασμα από όλα τα γήπεδα, να δούμε αποτελέσματα. Λοιπόν, για την Women's Basketball League 2, Άμυλα Δάφνη Αγίου Δημητρίου 42-44, Άρης Χολαργού Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας 29-15 και ΑΕΚ Περιστερίου Δυτικών Προαστίων Ανδρογέας 21-15. Για τη Women's National League έχουμε τελικό αποτέλεσμα. Ασπίδα Ξάνθης 74-25. Σε εξέλιξη, Κομωτινή Ηρακλής 74-41 στο τέλος τρίτης περίοδου. Αθλητικός Όμιλος Προφήτη Ηλία Εύνικος 26-21. Γυμναστικός Σύλλογος Αγίας Παρασκευής Ζαών 25-36. Νέοι Εσπέρου Αωνά 25-30. Αθλητική Ένωση Πλατανιά Προμηθέας 21-13. Πάμε στην All Win Women's Basketball League 1. Πανσεραϊκός Πρωτέας Βούλας 29-46. National League 1 σε εξέλιξη. Αναγέννηση Καρδίτσας Γέφυρα 26-19 και Καόδ Πιερικός Αρχέλαος 18-23. Τελικό σκορ Προμηθέας 2014 Σύλλαθης Εδιψού 85-76. Και για την National League 2 τελικά σκορ Αθηναϊκός Ιόνες Χίου 81-73. Καόμελης Ιόν Ιπποκράτσικο 62-56. Σε εξέλιξη. Καλαμάταρης Πετρούπολης 23-26. Πεύκη Μανδραϊκός 31-30. Τύρον Αγίων Θεοδόρων Νίκη Αμαρουσίου 24-29, Αθλητική Ένωση Επικερμίου Πορφύρας 29-30, Αθλητική Ένωση Νέας Κηφισίας Ίκαρος Νέας Μπύρνης 26-32, Ηρόδοτος Κοροπή 21-11, Αστέρας Αγίου Δημητρίου Αναγέννηση Πετραλώνων 27-19, Όφη Αγόρε Θύμνου 31-37, Εκπαιδευτήρια Φρυγανιώτη 10-36-41, Μουδανιά Κουφάλια 33-32, Μέντελ Πίδα Τούμπας 32-31, Όλυμπος Προσοτσάν 27-20, Ασπίδα Ξάνθης Άτλας Κομωτινής 37-22, Σταυρούπολη Αγία Βαρβάρα 36-26 και Φανάρια Νάξου Ένωση Συλλόγων Κάδμος 26-33, Έσπερος ΚΑΠ 25-33, Απόλλωνος Μύρνης Πρωτέας 26-42, Καστοριά Ακαδημία Καραθοσφαίρισης Καρδίτσας 21-28, Ζαφυράκης Αμπελώνας 27-27, Πρωτέας Γρεβενών Δόξα Πυρουάρτας 35-37, Πάνθυρες Κατερίνης Δανάη Τρικάλων 7-4, Ολυμπιακός Βόλου Ανόρθωση Βόλου 28-30. Οι αγώνες που άρχισαν τώρα πριν λίγο, Αθλητική Ένωση Βαρθολομίου Νεόλη Ξουρίου 1-7, Δραπετσόνα Γιαννάργυρη 12-2, στις 6 Εκπαιδευτήρια Πλάτωνας Ροήτη Κανικό Πολυπρέβητας Αχαιρών Κανελακίου και Νέα Ιωνία Ίκαρος Καλυθέας.

rhythm stick. Hit me slowly, hit me quick.